0: να κάνει καλούνι, να κάνει κούκαλα αριστικά, βέβαια σου λέει να βγει να γυράσει σε έκαβεσα. Λουνά, κασα η κεστή καβενού, ουνικά κατσάου είναι πάκο. Ενά νου συστόβιλα, γκάννα νου, σου λέω σε γάλαμα να κινιε πεγινή, είναι κα φίσκαλ γενεράλ, κανα κινιε πεγινή, κασπινή σε κεταρία σε βοηθά πούβλικα. Πα λα καβε ούλε καβε τίτσα, πα λα καβε βυθέντα καβε καβινή, τί και δάγω νιτσίνια στήσα κα, είναι άσε του τίκαλα, ναι κουβαγιού του τίκα, είναι καβε νιπακό. Παστούβι στούβι καβινίρι καναγιούνι κανίλα. Γκάνανο. Τουλά να παντώντα ρε κακή. Λαβέ λυκίσαν τα δί για να είναι σικαρή σίβιτσε. Ντί να κίνιε κακά τσάου εντί. Λάνι κάτι νέσα την κάνα σικαβίγια νο. Μπεταγούνι καβενέγε. Νε κάτι τερότι. Νε κάτι γκάσι. Νούλου στα λενί βαγιούνι καβελά νε βαγιάνανο. Νε στα λεβίνι βαλβίνα. Μάλασι λουγέλα τσού καβε. Ρε γουλού καβε. Μάλα σιλουγέλα, γάννα βίνιλα, κανοτζί, ένα καβερά λίτζι. Τους έχουν ένα καβετούσα μας είναι καβελά. Ναι, ένα κερμα γούλια καβε, πάνα παβετώντα, πακίγα παβετώντα, σίγησα. Καζάκα νίλα, ναι, πανούτουλα. Κουδί, δίτσα καβίνι, δίγουνι κατσινιαστή καζακάλα. Δερακά να κινιέγα κατσάου, νιπακό.
1: Γάπε, Ζωσολής, να πάκα βετήσα ίκαια. Να πάκα βετούλα. Ρουσέντα λα καβιά, να πάκα πετούλα κουβαγιού λα καβιά, να πάκα πετούλα νουκάριγι λα καβιά, κουβαγιού διά καβιά, νιάβι λα καβιά, συντικά να γιούνι του. Λαγούγια να, εδώ τσίτσι του καβινικάνε, δεν τα να γιάβαρ τίτουλα, ζάνι καβινικά λα του. Να κίνια γιβάνι γίνου ο Ζωλής. Γάν την κάκο γιούβινου, γάστηρου κανάβανου, κάδιλι καπέ, καβέζανου, Κουσίκα νάνουλα γιντέτε νου τί βελεγίκα κυβά. Κο! Κυβά νι γίσι νου. Γάντα να σιγούνι νου γίνιαστή νου γέντα να τσάουι. Γάπα σι νου γέντα λισά. Νεστόβιλα, ραρίγι γίλα γιούδιλα. Που έκανε η καγίσε νου τί γάντα καπάλα νου λαγούνι καρσίνιακα. Σνέσα, να γιαγιέ. Νε πάκε σάντα λάχο ζωλή. Που εγώ για καβε πάνε ζαϊκάκα με πιτσέ.
0: Για να παπακολάνε, πακάνιν άσυνια, πακάνιν κύριου λάτζι, καβετζίνια, στή καβελά βιτσέ. Σαν να καβενίν εγούνι, μην να πας νησανταγούνι, νιά.
1: Για πέ.
0: Λουλά, να κανέσα.
1: Δε, ρανικά, λουλά, κα, ζέ, δανή γοζορίς. Δε, και καν, νάδια, συνιέ, ρουλού είπε, ριου λάτζι, καβενέσα, λουλά, κα. Γούγια, καβε, σκίτσινου, γίτσι, γιέ, δι, σικαρί. Ρουλού είπε, ρουλού είπε, καβε, ζήρου, τι κάνει να άκαβε, γίτσιγε, τι. Παρά κουτσίνια του λάκαβε. Παρά καγιάσανου στήκαβε. Παρά ρου κοκάκαβε ρου νιλάνου. Νούρου στα λενίνια αν τα νιουίνω ο Ζωρίς. Γουαγιούγια γίτσενι. Γουασα καγίτσενι. Γουασα σιούγι. Σιούγι. Ζουλουίρουνου. Ζουζέτερουνου. Συναπάκαβε. Συρου καβέζα καβέδα Ιζάκαν. Τανί γίτσιγε στήνου δι. Πανάνα νου λουν άκαβε, ριάνα γκακάνε έκαβε λάνο. Νε πάκε να άκαβε, κάση ραβελί, δίλα, ιδού αγουίνεις είκαβε χωζολείς. Μα βίγε άκαβε, στύπα γίτσι, ώρα γίτσι, Ιρουσαλέλου, ώρα μα γουτανά, ώρα μα κάτι να γούντου, ώρα μα κάτι να γιάγει. Σίσιλα, νάνα γίτσι νου γερούν οι ραβελί, νε γέντα βιάνι, παζιλά, κάτι ρατήκασι, κάτι τουτήκασι, κάτι νεσατήκασι, μα κάνου παρά, μα κάνου τουλά, μα κάνου ζυγέπε, ο Ζωλής.
0: Γάπο, βιτσέ, να γαφήκετε να λάτσε, γι βιστέγου να άκαβε τίπα τον κοιουτή, να νεσατήκη γουγιάκαρετε να λάτσε, λούλα
1: πακό. Νάτσο, ρέιζα. Νάτσο,
0: και να γαφήκετε να λάτσε, La canga cabeza acaba con malas y canas a Nacho con ayun y chinas. Y la vis, y cuesa cabela, la vis. Ne gusu viu cabela, viciva cabela, el panay patrulla que guna vinila, yo sé gubini carretero a la queca. Ne te sigi que venda cabela, su lauche. Co, ya sigi que venda cabela, viviana ve, vici luca vini queruni, na cabit, na vegasti quiñoni, dibe. Da, cabela, la casa que cabe, ni chegui, guye.